Ναι, μέσα στο κοινό τη Μαραγκάη, το τρεφό, χάθηκε με αργότερα. Μου έκανε την ενέργεια που ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα το μάνι, που είναι λίγο από εδώ, σε τουλάχιστον την καλοκαιρινή, για να δούμε τι είναι. Είναι βάση δεν το πήγε για μανάρι. Kemudian ini bilang kita bakal bahas di jam 12 sampai dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru, ini punya 3 lagu lagi buat menemani pagi menjelang siang hari teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di stay tune. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fafak.